Επίσημα να έχει οπιστάσει τώρα, μας ήρθε. Ευχαριστούμε και την Πέρσα. Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό Κηφισιά Πειραιάς. Τέλος. Εδώ τελειώνει το θέμα. Κηφισιά Πειραιάς αποκαταστάθηκε κανονικά.

Να δούμε αν υπάρχει το τραγούδι που θέλει ο φίλος μου ο Γιάννης από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Ο Γιάννης που μας βρίζει όλη τη χρονιά, αλλά μας κάνει και επικοδομητικό σχόλιο. Δεν πειράζει. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Εντάξει, τα χρειαζόμαστε. Το έχουμε το τραγούδι που θέλει. Δεν το έχουμε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε γαμώτο. Πολύ θέλει. Δεν θέλει και κανένα περίεργο. Κάτσε να δούμε πώς το έχουμε εμείς στη δικιά μας μπάνκα. Ψάχνω τώρα στη δικιά μας μπάνκα. Υπάρχει. Τελικά υπάρχει μπάνκα μας, ναι. Λοιπόν, και θα το βάλουμε στον φίλο μας τον Γιάννη, γιατί εμείς θέλουμε να παραμείνει στην παρέα μας και ας μας κρίνει όπως θέλει ο ίδιος να κρίνει την παρέα μας. Εμάς μας αρέσει αυτό. Μας αρέσουν τα σχόλια. Τα διαβάζουμε, νευριάζουμε, απαντάμε, δεν απαντάμε. Αν είναι ευριστικά, δεν πειράζει. Μόνο τώρα καλή καρδιά να έχουμε. Αρκεί να τα λέτε. Να τα λέτε όχι πολύ χρωματισμένα. Δηλαδή, όσο γίνεται, να είμαστε δίκαιοι. Αυτό, τίποτα άλλο.

Να τα αφιερώσω και στο φίλο μου τον Γιάννη Μαρακάκη που είναι στην παρέα μας. Θεϊκό τραγούδι μου λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι πολύ 80's. Είναι μοιημένο στα 80's. Ξέρει κάθε τραγούδι. Με το που άκουσα την πρώτη στροφή, δεν είπαμε ποιο τραγούδι είναι. Πολύ σύμπαμα απλά. Λέει Where Spirits, αμέσως μου το έστειλε. Spirits in the Material World. 1980 λέει θεϊκό. Τι λέει ρε φίλε.

Θα αφαιρέσουμε και εμείς με τη σειρά μας ένα τραγούδι. Εδώ με τον κύριο Βραχνό. Παιδιά, λίγο θα τα κάνουμε όλα σήμερα. Όλα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα δάση, θα μιλήσουμε για όλα. Και για τα νομικά όλα, για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Το λέω συνολικά να λειτουργούν και πώς πρέπει να φέρονται και να συμπεριφέρονται στους εργαζομένους τους, ειδικά την περίοδο των πυρκαγιών και σε επιχειρήσεις που είναι, ας πούμε, κοντά σε πυρκαγιές. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και επίσης και κάτι για τους εθελοντές, το οποίο δεν το γνωρίζατε. Το μάθαμε, ο κ. Καρούζος το ψάξε και θα είναι σε λίγο μαζί μας να τα πούμε όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 5. Την αφιέρωση.

Γιάννη, το αρέσει του Γιάννη του φίλου μας. Έχουμε μαζευτεί τρεις Γιάννηδες και ο Γιώργος. Ο Γιώργος και τρεις Γιάννηδες. Και βάζουμε τραγούδια ενός στον άλλον. Να είστε καλά, παιδιά, λοιπόν. Μας αρέσει που είστε στην παρέα μας. Ο Γιάννης μου λέει διάφορα εδώ πέρα. Γεια σου, Γιάννη, και καλησπέρα στην Άφακτο. Που τώρα καταλαβαίνω, θα σφίσει από ζωή. Ο Χάρης της Νέας Μύρινας μαζί μας. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Καλώς τον. Και ο Απόστολος, όλο αυτό το σκηνικό μου λέει που όλοι σας καλείτε όλους εμπλεκόμενους με τα σοβαρά γεγονότα, φωτιές, βροχές, χιόνια, υπεύθυνους να καθοδηγήσουν, να επέμβουν, να δώσουν λύσεις κτλ. Είναι σωστό, λέει, μεγάλη χαζομάρα. Τα γραφεία τύπου τι ρόλο παίζουν. Καλά, και όσοι απαντούν στα τηλέφωνα και ζωντανές συνδέσεις είναι για κλωτσιές, λέει. Ας τελειώσει το κακό και ας βγουν όλη τη μέρα να γράψουν την έκθεση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Δεν σε πιάνω πολύ. Θέλω πολύ να σε πιάσω όμως. Θέλω να το καταλάβω αυτό που λες. Αλλά δεν σε πιάνω πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι όλοι όσοι στην παρέα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτήν την εβδομάδα έχουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Κρατήστε το λιγάκι, γιατί ο διαγωνισμός αυτός τελειώνει την Παρασκευή. Και την Παρασκευή, 4.30 ώρα, 4.30 ακριβώς, και 32 και 33 θα κάνουμε την κλήρωση. Η κλήρωση είναι για όλη την εβδομάδα. Αλλά παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-00-170-174. Αφήνετε το ονοματάκι σας μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής, 3 με 5 στα πεδία της αλλαγής. 3 με 5 μέχρι τις 5 αφήνετε το ονοματάκι σας κάθε μέρα, καθημερινά. Και την Παρασκευή θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Ο διαγωνισμός έχει την υπογραφή της Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom για τον Αύγουστο, που σημαίνει ξεκούραση για πολλούς. Η Greco Strom λοιπόν σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Έχει και εκπτώσεις καλοκαιρινές. Στην Greco Strom θα βρείτε. Υπάρχει το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμη πιο εύκολη με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Και πάτε στο πιο κοντινό σου κατάστημα της Greco Strom ή στο grecostrom.gr για όλα αυτά. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα δύσκολο. Θα πάρετε τηλέφωνο στο Sky 100,3, θα αφήσετε το ονοματάκι σας και θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής για το πολύ ωραίο αυγουστιάτικο δώρο από την Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Φαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ στα νυχτά της Κοπέλου, σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλληλείας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Skyrendo.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου και ερωτήσεις τώρα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Καρούζο. Είναι δικηγόρος και εργατολόγος. Θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει σε περιπτώσεις με τις πυρκαγιές, με τον εθελοντισμό, με τις άδειες που μπορεί να παίρνουμε, όταν μπορεί να δουλεύουμε παράλληλα, αν μπορεί η επιχείρηση να σε υποχρεώσει να δουλέψει παράλληλα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω τα μηνύματά σας. Εδώ πέρα λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα. Πολλά μηνύματα. Να είστε καλά. Ο Νίκος στην Πάτρα, γεια σου φίλε μου Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα στην παρέα μας. Η Μαρία στην ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο θα διαβάσω, θα βγάλω ένα, όσο μπορώ, ένα ρεζουμέ και δεν μπορώ να διαβάσω όλο αυτό, είναι τρεις παράγραφοι. Εδώ υπάρχει φίλος, ο γνωστός υβριστής, ο οποίος εμφανίστηκε, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός φίλος. Ο Πάρης, διάβασα τις δηλώσεις, λέει, του Μαρινάκη και του Άρθρου Λαζαρίδη. Δεν τη βλέπω καλά την πυρηνική δόμνα. Τώρα δεν χρειάζονταν και αυτές οι δηλώσεις από την κυρία Μιχαηλίδου στο κόμμα της. Το κόμμα της μιλάμε πάντα, έτσι. Όχι γενικά. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Αλλά αποφάσισε να κάνει αυτές τις δηλώσεις και ειδικά τώρα πριν τις εκλογές για το κόμμα της. Άλλο τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει. Είναι λίγο. Ναι. Βλέπεις πώς αντιδρούν. Το DNA που λέμε. Αν και πώς κάνανε να ξεχάσουν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που δεν είναι και καμιά κοσμογονία. Εστίω όλη τη χώρα. Δεν παντρεύτηκαν εκατομμύρια ζευγάρια για να τρελαίνονται όλοι δεξιοί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα, δεν είναι η ώρα. Γι' αυτά έχει έρθει μια υπέροχη κυρία εδώ στο στούντιο, η κυρία Ελιάνα Κουτσούπη, η οποία θα μας πει για το τι συμβαίνει με τον καιρό, που είμαστε συντονισμένοι όλοι πια, Ελιάνα. Θέλουμε να μάθουμε όλοι τι συμβαίνει τον καιρό. Έτσι. Πότε φυσάει, πόσο φυσάει, για πόσο θα φυσάει. Από σένα τα ακούμε καλύτερα όμως.
1: Είναι λοιπόν πάντα στην επικαιρότητα ο καιρός. Έχουμε και λέμε. Έχουν εξασθενήσει πολύ σημαντικά οι άνεμοι κατά τις βραδινές ώρες, όπως είχαμε ήδη πει. Και έτσι έχουμε και βελτιωμένη κατάσταση στα μέτωπα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας ξεγελάσει, γιατί κατά το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε και πάλι ισχυρές ρηπές. Ήδη έχουν σημειωθεί γύρω στα 40 χιλιόμετρα την ώρα αυτή τη στιγμή στην Αττική. Αυτό μεταφράζεται σε 5 περίπου μποφόρ. Ενδεχομένως μέχρι το απόγευμα να φτάσουμε και τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή στα 6 μποφόρ. Μιλάμε για βοριάδες. Στην Ανατολική Αττική είναι βόρειο-ανατολική, βόρειο-βόρειο-ανατολική.
0: Δεν έγινε να χαλαρώνουμε δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Είναι μελτέμι. Επομένως, πάντα τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για έντονες ισχυρές ρηπές. Τώρα και η αυριανή ημέρα θα κυλήσει έτσι, και στο Αιγαίο περιμένουμε 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Στα ανατολικά υπηρετικά και πάλι εκεί, Εύβοια, Αττική, τα ανατολικά της Πελοποννήσου, θα έχουμε κάποιες ρηπές, και το ανατολικό Αιγαίο, Χίος, Μυτιλίνη, που είναι και στο συναγερμό κατηγορίας 4.
0: Ναι, για αύριο είναι αυτές τις περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, όπως είπες, η Χίος, η Λέσβος, η Νιατική Βιωτία και η Εύβοια.
1: Και η Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
0: Αλλά και η μισή χώρα είναι κίτρινη.
1: Ναι,
0: ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Στην Ελλάδα και κάτω είναι κίτρινα όλα.
1: Όπως και στην Πελοπόννησο, γιατί και εκεί θα έχουμε ανέμους. Και στην Κρήτη, βέβαια, να πούμε, κυρίως στα ορεινά, αλλά και στα νότια τμήματα, καθώς κατεβαίνουν οι άνεμοι από τους ορεινούς όγκους, είναι πιο ισχυροί, πιο θερμοί και πιο ξηροί. Επομένως θα έλεγα και εκεί μια προσοχή. Τώρα σε γενικές γραμμές ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα.
0: Ανέβει λίγο η θερμοκρασία.
1: Έχει ανέβει ακριβώς μέχρι 35-37 βαθμούς στα υπηρετικά και στην Αττική αύριο. Τους 37 βαθμούς τους λέω κυρίως στα δυτικά, εκεί δηλαδή Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, προς Μάνδρα, εκεί περισσότερο. Τι άλλο, λίγη αστάθεια ενδεχομένως το απόγευμα στα ορεινά και στα βόρεια, όχι όμως κάτι τρομερό, εξασθενημένες βροχοπτώσεις. Σήμερα περιμένουμε στην Δυτική Ελλάδα ίσως κάποιους όμβρους, έχουμε ήδη κάποιες νεφώσεις στα ορεινά. Έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα με μελτέμια, περίπου στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία μέχρι 37 βαθμούς, τοπικά ίσως να πάει και στους 38, κυρίως έτσι στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία, και με έθριο καιρό. Δεν περιμένουμε ακρότητες ούτε στη θερμοκρασία ούτε και στις καιρικές συνθήκες εν γέννη.
0: Μάλιστα. Ένας καλοκαιρινός καιρός.
1: Ακριβώς.
0: Αυγουστιάτικος καλοκαιρινός.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πότε με το καλό φεύγετε εσείς?
1: Μέχρι και τις 16 Αυγούστου θα είμαι εδώ. Μαζί λοιπόν στην ενημέρωση και για τον καιρό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μετά θα αποχωρήσω. Ξεκουράζεται.
0: Ξεκουράζεται ο Γιαννόπουλος. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν αυτή τη στιγμή είναι στην ΕΜΗ.
0: Αστάστα, θα μείνω το δικαιολογικό.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Μιλάμε για το Sky τώρα. Αυτά τι άλλε δουλειέ.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, δεν το λέω, δεν σε χρεώνω γι' αυτό, αλλά ο Γιαννόπουλος προβλέπεται να πάρει άδεια. Τώρα δεν ήρθε εδώ. Ούτε χρόνο δεν έχει. Τι ένα χρόνο, παιδάκι μου. Τι χρόνο. Καλά, και εσύ. Και εσύ, μην το συζητήσουμε
1: όμως
0: τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πώς είμαστε με τις άδειες, αλλά είναι μοιρασμένο.
0: Για πάρτε μου λίγο το HR. Πάρτε μου. Ηλιάνα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι και αύριο, εννοείται. Εδώ η Ηλιάνα, για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τον καιρό των επόμενων ημερών.

0: αποκριάτικο. Αυτό το έχουμε συνδυάσει με απόκριες, δεν είναι αποκριάτικο προφανώς. Αλλά τώρα γιατί. Θέλω να μου βρει ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Θα το βάλουμε μετά να το αφιερώσουμε στον κύριο Καρούζο. Ο κύριος Καρούζος είναι, να ξέρεις, πάρα πολύ κοντά στην Ιταλία γενικώς. Του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία. Αγαπάει την Ιταλία, τον αγαπάει και η Ιταλία όμως. Οπότε θέλω να το αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγούδι μετά. Ή άμα ζητήσει αυτό ένα τραγούδι, ο ίδιος. Κύριε Καρούζο, γεια σας. Ο δικηγόρος και κρατολόγος.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας αγαπάω και προσωπικά.
0: Θέλετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο αμέσως μετά, κάποιο ιταλικό τραγούδι να αφιερώσετε κάπου που θέλετε ή στον εαυτό σας ή...
1: Θέλω να διαλέξετε το Τι Άμο.
0: Τι Άμο. Τέλεια. Το πιο εύκολο από όλα.
1: Μιλάμε για αγάπη στο Τι Άμο και το αφιερώνω σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Με αυτό μεγαλώσαμε και εγώ και εσείς.
0: Μεγάλη αγαπησιάρικη διάθεση σας ακούω, κύριε Καρούζο. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, αλλά έχω προαναγγείλει να μιλήσουμε για κάτι που το ανοίξαμε και σήμερα το πρωί, κύριε Καρούζο, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο θέμα είναι τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που δουλεύουν την ώρα της πυρκαγιάς.
1: Κοιτάξτε, έχει ψηφιστεί μια διάταξη, μάλιστα με την προηγούμενη κίνηση κυβέρνησης, πριν τον ασχηματισμό, όταν αν ήταν υπουργός εργασίας, νομίζω να πειρωτήσω ο κ. Πανάκης, ο οποίος θέσπισε αυτή τη διάταξη, από ό,τι θυμάμαι, και προβλέπει ότι αν ηχεί το 112 με SMS στα κινητά, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να κλείσει την επιχείρηση και να απομακρύνει τους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία στο να μην συμβεί αυτό. Και το λέω γιατί έτσι θα προβλεφθεί προληπτικά και η αποφυγή του ατυχήματος, αν συμβεί όμως γίνεται κάτι, ξέρετε, η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική. Πόσο μάλλον λοιπόν, αν προκύψει ένα σοβαρό ατύχημα, ένα θάνατο λόγω του εμπρησμού ή της πυρκαγιάς και ο εργοδότης δεν τήρησε αυτήν την υποχρέωση του νόμου, πλέον είναι σίγουρο ότι θα βρει μπελά. Από εκεί πέρα, κάθε μια επιχείρηση, για να μην δώσει τους μισθούς, αν βρεθεί σε μια αδυναμία λόγω της καταστροφής εν μέρη εν όλο, θα πρέπει να είναι εν όλο. Δηλαδή να είναι οριστική η μη καταβολή των μισθών. Η οριστική, η μη λειτουργία και ολική. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν αρκεί να μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα της. Τότε οφείλονται οι μισθοί. Όπως επίσης και για να διακοπεί η εργασιακή σύμβαση σε σχέση με.

0: διοικητικά πρόστιμα και ποινική ευθύνη αν προκύψει κάποιο ατύχημα ή ένα θάνατο.
1: Σας το λέω το παράδειγμα, γιατί το είχαμε χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλούσα με τον Δήμαρχο Μεγάρων, με τον Δήμαρχο Μεγαρέων και μας είπε ότι ενώ τους είπα να μην δουλέψει η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, αυτοί δούλεψαν.
0: Εντάξει, θα στείλει το ΣΕΠΕ, μπορεί να κάνει ένα απομακρυσμένο έλεγχο εύκολα από το ψηφιακό εργάν και να δει ποιες επιχειρήσεις λειτουργήσαν και να επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.
1: Ναι, εύκολα τους βρίσκει. Το θέμα θα το κάνει, λέτε εσείς.
0: Ναι, το θέμα είναι θα το κάνει. Εύκολα τους βρίσκει. Βεβαίως και εύκολα τους βρίσκει.
1: Μάλιστα. Με τους εθελοντές τώρα. Κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Είμαι εθελοντής. Θέλω να φύγω από τη δουλειά μου και πρέπει να βοηθήσω σε μια δασοπυρόσβεση. Με χρειάζονται κιόλας οι ομάδες μου.
0: Κοιτάξτε να σας πω. Κανονικά οι εργοδότες, εφόσον λείψετε από τη δουλειά σας, δυστυχώς τρώνε την άδεια αναψυχής του εργαζόμενου. Υπάρχει μια διάταξη που βρίσκεται στον νόμο της πολιτικής προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, που δίνει τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι που είναι γραμμένοι στο Μητρό των Εθελοντών, υπάρχει Μητρό, να μπορούν να πάρουν άδεια. Όμως, δυστυχώς δεν δικαιούνται το μισθό τους. Άρα λοιπόν, ενώ υπάρχει το παράδοξο να πάρεις άδεια, πολλοί εργοδότες δεν τη χορηγούν και πάντως αν πάρεις τέτοια άδεια δεν λαμβάνεις το μισθό. Έχουμε λοιπόν εθελοντές.
1: Είναι άνευ αποδοχών που λέμε. Τη γνωστή άνευ αποδοχών αυτή δεν είναι.
0: Η γνωστή είναι άνευ αποδοχών, ναι. Αλλά μόνο αν είναι δημόσιο υπάλληλο ο εθελοντής μπορεί με μια ειδική διαδικασία να πάρει το μισθό του, η οποία είναι πολύ γραφειοκρατική. Αλλά φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά λείπουν από το σπίτι του 4-5 μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί δεν πληρώνονται και χάνουν και τη δουλειά τους πολλές φορές. Γιατί τους λέει ο εργοδότης να πάρουν άδεια αναψυχής, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της άδειας που σας είπα, που είναι σύνθετη γραφειοκρατικά. Κατά την άποψή μου έπρεπε να είναι πιο απλοποιημένη η διαδικασία, να ενισχύεται το εθελοντικό κίνημα. Δείτε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ακόμα και με μοριοδότηση στους διορισμούς ο εθελοντής προσλαμβάνεται στο δημόσιο, ακόμα και με καλύτερη μετάθεση αν είσαι εθελοντής κάποιος αντιμετωπίζεται στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία που συζητάμε. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένα φοβικό κράτος που αντιμετωπίζει δειλά φοβικά τους εθελοντές και μια δυσκολία να είσαι εθελοντής, άντε το πολύ μια άδεια αυτού του τύπου που για μένα δεν είναι άδεια αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα πληρωθείς. Και όπως ξέρετε, οι εθελοντές σώζουν μαζί με τους πυροσβέστες ασφαλώς, αλλά ο εθελοντής είναι που μπαίνει μπροστά, γιατί ο πυροσβέστης των αριθμών δεν επαρκεί. Δεν είναι πολλοί οι πυροσβέστες στη χώρα μας. Αντίθετα, είναι περισσότεροι εθελοντές.
1: Σωστά, και κάνουν και πολύ σημαντική δουλειά και μας το λένε όλοι από όλη τη χώρα.
0: Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε αυτό.
1: Είναι πράγματα τα οποία μας τα είπατε, κύριε Καρουζουκή, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι πράγματα τα οποία στην ουσία σαν να είναι και πολύ λιμένα.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Κολοκυθά. Για παράδειγμα, ο κώδικας του εργατικού δικαίου πραγματικά δεν έχει αυτού του είδους. Έχει μια κατηγορία από άδειες, όλες τις άδειες που μπορεί κάποιος να βρει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η άδεια που σας είπα είναι μια ξεχασμένη άδεια. Και ο εθελοντισμός είναι ένα φαινομένο καθημερινό. Όχι μόνο με τις πυρκαγιές, αλλά και το χειμώνα. Δεν βλέπουμε εθελοντές να πηγαίνουν ακόμα στους σεισμούς, να πηγαίνουν παντού. Παντού τα φαινόμενα τα ακραία επιβάλλουν την αύξηση του εθελοντισμού στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, προτρέπω την πολιτεία να υιοθετήσει ένα πιο σύγχρονο σύστημα ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς και αυτό πρέπει να το αναδείξετε κι εσείς, μιλώντας με κάποιους από την πολιτική προστασία που θέλουν και μπορούν να νομοθετούν.
1: Μάλιστα, να υπάρχει κάτι, να υπάρχει κάποιο έγγραφο.
0: Να υπάρχει και κινήτρο, να υπάρχει και ένα δικαίωμα απόλαυσης προνομίων. Ο εθελοντικός άλλος παίζει με τη ζωή του, αυτό εννοώ.
1: Σωστό, σωστό. Καλά το λέτε. Πάντως, με την ψηφιακή κάρτα όλα αυτά. Είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν έτσι, για το ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν, ας πούμε με τις άδειες που λέτε, ας πούμε. Οπότε,
0: ζούμε τα τραγελαφικά φαινόμενα την περίοδο του καλοκαιριού, στο τουρισμό και στην εστίαση, να ζούμε τραγελαφικά φαινόμενα. Υπάρχουν νησιά που οι εργοδότες, θα τους χαρακτήριζα σε εισαγωγικά εργοδότες, έχουν το προσωπικό με το μαγιό, ώστε αν τύχει ένας έλεγχος και ενημερωθούν από το πλοίο ότι φτάνει το κλιμάκιο του ΣΕΠΕ, να τους καταστήσουν σε πελάτες αντί σε υπαλλήλους, γιατί έχουν περάσει το χρόνο της ψηφιακής κάρτας. Υπάρχουν ξενοδοχεία που στο λόμπι, όταν σκάει ο έλεγχος του ΕΦΚΑ ή της επιθεώρησης εργασίας, ακόμα και της εφορίας, τους μεταμορφώνουν σε πελάτες και τους κάνουν να δηλώνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά που τους απευθύνουν οι ελεγκτές. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Συνεπώς, αυτή η ιστορία της ψηφιακής κάρτας είναι ένα εργαλείο που παρακολουθείς και καταγράφεις. Όμως, ο πονηρός εργοδότης, σας είπα, με τέτοιου τρίκ, τα οποία είναι γραφικά, αλλά είναι επαναλαμβανόμενα. Να ξέρει όμως ότι στο τέλος θα πληρώσει 1500 για κάθε παράβαση αν προκύψει έλεγχος. Και εξ αποστάσεως έλεγχος μπορεί να το βρει αυτό.
1: Ναι, τα πρόσημα.
0: Δηλαδή, ο εργαζόμενος έχει το μαγιό μέσα από το παντελόνι και στον πρώτο έλεγχο του λέει: βγάλει το παντελόνι, μείνε με το μαγιό να φανείς ότι είσαι πελάτης, γιατί η ψηφιακή κάρτα έχει περάσει το ωράριό σου.
1: Ναι, είναι και κάποιοι που. Πώς το κάνανε και παλιά αυτό. Είχανε,
0: το μαγιό λέτε εσείς. Το σερβιτόρο που κολύμπαγε και σερβιρε.
1: Καλά, ναι, και αυτό επίσης. Αυτοί που τους είχαν και κάνανε αυτά τα παράδειγμα εργασία, αλλά υπήρχαν και

0: εργασίες που μπαίνουν σε δουλειές μέσα που είχαν μαύρους εργαζόμενους, μαύρους εννοώ.
1: Ανασφάλιστους.
0: Και τους λέγανε, άνοιγαν την πόρτα την πίσω και φεύγανε τρέχοντας.
1: Ναι, τώρα έχουμε το μαγιό.
0: Ή κάναν τους πελάτες, όπως είπατε πριν.
1: Τώρα έχουμε το μαγιό και το βατραχοπέδι.
0: Ακριβώς. Καλά, εντάξει. Ναι. Καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Κύριε Καρόζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένω το τραγούδι.
0: Τώρα πέφτει ευθύ αμέσως με το που σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Καρόζο. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο. Λέει δεν είπε αυτό ο δήμαρχος θες. Είπε ότι αρχικά δεν υπήρχε φωτιά και κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε ένα ζωπήριο φωτιά. Ναι, αυτό είπε. Αλλά έχει ενημερώσει επιχειρήσεις ότι επειδή υπάρχει φωτιά, καλύτερα να μην δουλέψουν. Και τον πήραν και κατήγγειλαν ότι είχαν βάλει τους εργαζόμενους και δούλευαν κανονικά σε επιχειρήσεις, ενώ ήξεραν ότι έχει φωτιά στην περιοχή. Ακριβώς αυτό είπε, κύριε Γιώργο, ο δήμαρχος Μεγαρέων, ο κ. Μαργέτης. Ακριβώς αυτό είπε, λοιπόν, το οποίο είναι και απαράδεκτο από πλευράς επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω πρέπει να δουλέψουν, μπορεί να έχουν περιθώρια, χρονικά περιθώρια, να έχουν δεσμεύσεις στις υποχρεώσεις τους, δεν ξέρω, ενώ πρέπει να παραδώσουν τις παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Έχει μια πυρκαγιά στο 1 χιλιόμετρο. Ξέρει, βλέπει τι γίνεται. Ταξίδεψε πυρκαγιά 80 χιλιόμετρα από τη Βιωτή και έφτασε Δυτική Αττική και εσύ δουλεύει κανονικά την επιχείρησή σου και βάζει εργαζόμενο σε κίνδυνο. Εντάξει. Και τι λες, ας πούμε, ότι όχι να δουλέψετε, δεν με νοιάζει, τι και αν χρειαστεί να φύγετε. Και κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας εδώ, βγήκε και το 112 για αυτή την περιοχή και τρέχανε και δεν φτάνανε. Αυτό είναι το σωστό. Ε? Να τρέχουμε τώρα όταν βγαίνει το 112 μόνο. Βάλε και το Ελιμόντο. Θέλουν το Ελιμόντο, ο Σπύρος, όπως είμαστε. Μα μένουμε σε αυτό το περιβάλλον. Ο Σπύρος το αφιερώνει. Φίλος και του Καρούζου. Λέει, μήπως θέλει το Ελιμόντο. Όχι, θέλει το Τιάμο. Θέλει και το Ελιμόντο. Το θέλει από σένα, Σπύρο μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα καταλάβει. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κώστα μας, να είσαι καλά. Κάτι λες, ώρα καλή και σένα. Να είσαι καλά, ώρα καλή σου. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Άφακτο. Επιμένει. Α, να το σκύει ο Γιάννης. Να το ξέρει και τον Καρούζο. Αλλά αυτά είναι. Είναι παμπάλαιο, λέει. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Και το λιμότοπο, παλιό είναι.

Μια καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο και συγγραφέα Κώστα Κρομίδα που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά. Φτάνει στο Βόλο σε λίγη ώρα. Τα λέω όλα τώρα, σταμάτα. Έχει παρουσίαση απόψε, Αγορά Πηλίου, το βιβλίο του. Ένα από τα βιβλία του, γιατί είναι και πολύ γραφοδότος. Καλοτάξε το και αυτό προφανώς. Καλοτάξε το μαζί σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τα βιβλία τα γράφεις για να σου λένε καλοτάξε το και να πηγαίνεις και μαζί με το βιβλίο, παντού, σε όλη τη χώρα. Και καλά κάνεις. 38 βαθμούς δείχνει το αυτοκίνητό του. Ζεστούλα έχει. Έχει ζεστούλα. Θεσσαλίες. Οπότε τα ξέρεις όλα αυτά. Αλλά πας στη δροσιά, πας Αγορά Πηλίου. Οπότε μια χαρά θα είσαι σε λίγη ώρα. Boy, you turn me inside out and round and round. Σας άρεσαν τα τραγούδια τα ιταλικά και μπράβο σας. Και μπράβο σας γιατί είστε ποιοτικοί, πολύ ποιοτικοί. Και τους ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους που μας βάζουν και μερικά τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Εντάξει, παιδιά, όσο μπορούμε, σας πήξαμε στην πληροφορία όλο αυτό το πενθήμερο, το τελευταίο εξάμερο με τις πυρκαγιές. Όσο μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες αυτές. Έχω εγώ όμως τώρα τραγούδι, το οποίο είναι πιο σύγχρονο. Και θα τα ακούμε γενικώς αυτό το τραγούδι, κύριε Βραχνέ. Πάμε σιγά σιγά, πρόσεξε. Πάμε στα Hondo Center πρώτα. Θα ακούσουμε όλο το τραγούδι. Πάμε Hondo Center. Εκεί τι θα βρούμε στα Hondo Center. Αγαπημένα. Fashion brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδεση, είδη σπιτιού, αξεσουάρ με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Φεύγουμε το τραγούδι αυτό, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά, ξέρεις πώς. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μέχρι τις 5. Και θα περάσει και από εδώ πέρα και ένας βάλσαμος, λέει εδώ πέρα. Να κάνουμε λίγο. Είχε Ολυμπιακός παίζει σήμερα, παιδάκι μου. Παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με μια πολύ διάσημη ομάδα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Την Αίμεγγεν.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
0: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Smart και Αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-91-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Big FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχεις.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική,
1: η μουσική
0: στα καλύτερα της.
2: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως...